Ασία κόκα φόα για να κάνουμε και προγράμμα ο Ιωάννη. Ο Βάλβον είναι ο Νόεφα Εμάου, το αμήνειται είναι η Μακή Εβάλου. Το αμήνειται είναι η Μακή Εβάλου. Βέβαια, μετά και με φέτα βάγε, το αφιλό μου ακριλέει η Εγγαλωέα, η Ευεπίνη, η Τουρκεφά, το Γάνι. Βέβαια, μετά και με φέτα βάγε. Ο Κουρελέη είπε με αγωτό απέπα, που του είπε που είπε τα αγωτό. Και ο Μαϊκό είναι η Εφόκινα, η Ταγκέ, τα Εμάχα, κακόν ούτε με βάγει. Οκτάου χωμάρο πέ και είχε λανί ενά το γόνικο το πέ που φάει μα κοιτάω το όλου. Βαρβάρ που είναι ένα φεμάμι πέ για μάνι μεταγώ λάγα σήμανά του ο αυτού για μάγμο το όλου.

City των Rental Cars. Κάς με τον ακούει όλη η γενία με η καουτάχα City των Rental Cars. Κόη καουτάχα είναι τον αμάει τον αγμά ογουφάγα τούι. Μόνο το εφαλάχι μάει μόνο αγμία λέει και φιάβο εφημά Rental Cars. Αε τον ακούτω απέ. Ωε μόνο αγικά ή και ουάου και μια λέει φάμιλι. Και χάω φιέμα ο Rental Cars κόη City των Rental Cars με αεταρίλι. Μόνο αφού πήγα από πια τρόπο με άλλη ρέγγια φύτου που έχει φύμαου, όχι με λάβει καπούνα, ή ακίτω τον μαμά πέ. Κακού και φύμα που φάει και τα μαϊκό και φύτου ανώα το λούα βαλτά. Φύτου ανώα το λούα βαλτά, πέ βάλω φύτου βάλω τα τόλου φύτου νημά. Βάλω φύτου βάλω τα τόλου φύτου νημά. Πέκο ο βγάει εμά ο πες facebook, City Tonga, Μανατούι. Κοχό ο τάρι, πέκο ετάρι και ο φέμα ο Rental Cars. Κοί City Tonga Rental Cars με πεγαϊκά η αυτόν μα και ομάου οφησί η ομάου φρέκολο αβαλά η μάκετη τα λαμαχού καμάου το κόνια του και χαου φίεμα Rental Cars όγου μάα, όγου φοόου, όγου φαγατούι City Tonga Rental Cars.

του πε εκεί μότου ή ακούγια είχε εφηφήνει. Με ακούτουβε μάνα ακού να λίγο πήγω πήγω εγώ χειβά. Κακού τότε κάμω είπε μου να έχει καουχίβα ή ακού φηφήνει μα ή εφηφήνει με πέ του είμαι μανάκι. Οκού φέε του πέ αεφαφέ άοπε μου ή φαλέρουα του φανόγα του είχε εφηφήνει με πάνω μου φανόρυτια όπε. Μάλλον μου έτσι και κάπου κατά μου τόλου είχε γαρουλιά, είχε φεπίνει. Πέρα... Μάλλον κουλώτω κάπου γυβάκι, νόπτω κάπου χάωση μάει.